πάλι μόνος μου μιλάω, πάλι μόνος μου μιλάω. Το μυαλό μου τυραννάω, το μυαλό μου τυραννάω. Και τα όρια της λογικής, και τα όρια της λογικής. Άρχισα να ξεπερνάω, άρχισα να ξεπερνάω. Πάλι μόνος μου μιλάω.

Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Την μισώ τον εαυτό μου, την μισώ τον εαυτό μου. Που μετά ξαναγαπάω, που μετά ξαναγαπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και τρελαίνομαι για σένα και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω, και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω, και κλαίω και γελάω.